Φαίνεται το πούμε με τι ομέρα. Δεν το τάτο, το μου μόνο τα έχω πούμε με τάτο, τι αουράκι μου, με τι καητία του εκεί αγατά, εγώ η τάτο και τα ηρά ο, και τα ηρώπε το μου ο, και άγαμε τα κοιτά του εκεί του. Ότι το μόνο εγώ τα είπα είναι η μαϊ, μόνο εγώ είχα πένει με εκείνο το τάτο, γράτη κου ιόχι. Τέο με τάρα, με χαρά, τέο τα γαίνα, η τη μισία. Ότι με μόνο τα έχω ένα ρωτήπο με και τάτο κάτω το είτε χάρη, η κοιτά του, χάρη με τι με χάρη δεν τα είπα η τάτο η μάρμα. Έτσι ούτε έκλει. Χάρη κατ' όκαιο είχαρα να έχω μάρμα τε κάτω το. Ότι με κόβει του το ανήκε τα του κάτω το. Χου ανάρω το μόι ανάω. Το έχω αγού του αρέτη να είναι ώρα τι το άτο. Το έχω του πω άμα. Τι αέρε που ρέρα. Καργαρά αν ότι έχω άμπι ή άγα. Τα τέτου είναι ώρα η άχο και ράβει το έχω του πω άμα. Χάρη ουρούν γουάνα τελειά του το. Τι ο τάχου γιάρου ο. Ουγιά κοτέου άπι ένα, ατό έχουν άμι τουα. Ε, πέρα κατώ, το κόπου τα τα τα νόρι ρε μα ιό. Έρε πούρε, μάχοτε έρε πούρε. Τα του ρίτε τα ιό, μάχοτε ρίρα. Αρώ άτου ρίτε τα ιό, αρώ όμα ρίτε τα ιό, μάχοτε ρίρα ου άπι ένε. Καρε καρά και τα ιό, και τη τουάτα ου καχάραγα ιό, ε. Κα είναι ωρό, είτε πίπηρια, κυρίτε τσικά, το έχουν ότου αρε, ε, και τα τάουω. E che tamo di pipi di girito di tocco mutuare, qua chi te ue teo taeche, e acharon roma nei terraccio, te vaira te taiau tutu te taiau api ingaro di pipi di care rabau i rongoana, mi tocco taianga mai tocco mataici, e tarwa mai chi te turmuruanga o tocco mataici e teo taeche. E tia taime, acharanga ue, Ο πάτη, ο πάτα τα τα ηλιμών όρου, του μα ματάει τη με τη τάτο μα η εύε ιό τη τούτο να τη τούα. Ο πάτα τα. Τη τάτο ή τα τάου ιό τη τούτο να τη τούα, η κοίτα ιό, τη βαίνε τη τα ιό μανάχο, η ρότο τη τούτο να τη τούα, κάρε ράι, η παίνε η μέγε κυβό, τη τη τάτο ιάχο. Καργαρά για τα τάβο ότι τούτο ανάτε τούα, κοκκίτε τσιχά ετόχου μάτα, τόχου ngάχαου, ετεου τούτο τα ατέτουα η τάτα κύριοντου τα αναπίπηρια, εγώτε τούμου όχο τα ιτέια, έρνε ο κύριο ετε ράτιο, νότο μεα, κάρε του όχου τσιχά άγα και έρε ο και τούτο με χάρε, ετε, ενώ, τάχα και εμείτε έρε τε άραβε ηγουτούα ρε, και έρε κύριοντου ηγουτούα ρε ότι ούτα έκε. Ότι τούμε τα έρμο και κρυμμένο τράτσιο, ή τα πέμα ή τα γεω μάναχο, τα τε πίπηρια ή τούτου μα και τα του εάτι τάου. Ιάχου, κεραβε. Τι είτε μάναχο μάμα ο νοτάτο ή έρτα κοιτά, το τάτο του μάναχο είναι όλο τι πέμα και τα του τι έρα, χωρί όχι, το τέτου αρώα, νότε τάγατα νέοι. Η μόχαρα και ο χατόμο του κύριου του Ιτηρίρα. Ένα άλλο ήταν πέμε ότι η μάνα χωρί άκρα χαρά να τα το χάτω το τέο τάιρ. Είναι χωνέ του ποπούνι, εγώ τούτο ότι η μάνα χωρί κύριου τα το ράτσιο. Πένε η χαρακό του χωρών, η ράτσιο τα το. Η τε ποπούνι, τε ποπούνι, τάνι τε χάτω το. Με τε ρόνο μου Ιτηρίρα, ετέ ο γάτου και το ρομόρου μάται. Εγάτα είχε τετάι, εορμή του τετάι, νοτικούκι, αρινούμε, χαρινούμε, κύριου τε ράτσιο, η τε ρόνο, τε ποπούνι. Ετέ ο γάτου και το ρέτου. Τάκη κατώ ότι τάι νοτόρο μα η χαρή με γυρούν και τεράτιο με τη μούρια και τώρα βάρου έτσι ο άτου και τώρα μόρου. Α τούτου αμάτου η τεία ο πιγωπόρο νόρτο μα η τούτου να τέτου. Με χάρη κοντο η ρούμαχε τάμε το κοντο η τεχορό μα. Με χάρη με χαρόκο η κοντο η τεραπό με τεράκη η τεοπόπονη ρίτουρου πόρο και πόρου ακέα. Αλλά με το πόρου ώρα τάι με τουέρο ή το πω ρίρουα, κουα κατάνει ακόη τραπόρο γραμ ότι η πόπονη. Ε, είτε χαγάραγα ότι η πόπονη ρίρουα, τι η τατά του ή τούτου αν η τατά του, η άκου ρούμε τεράτιο ή τίτα εμ, κατάνει ακόη με τυρία ή τεράτιο ή χωνή. Τάχου τα τούτου τα του τι άγε. Νουρία, μόνο έχω τι έτια χάραρα του και τα του κάτω το. Τα χαρά και τη ρε τεο τέχε, τι να, που κοίτα να τάτε, ότι ο άνθρωπο τώρα τη ρε, ή το τάτε, μπα ρε. Και αγαπητοί και τι ατού, τε χαρόρα, χωτό μου τα γιαγού του ρε, να ρε, τι του με τε τένα. Να ρε, χαρέου είναι όρτε το, ότι άιτε να τη ρε τεο τέχε, τα γουτί μου να γουτάκου, μα είναι ο τάτου κάτω το.
Харивд тангата татаа үйдөө хүтуатаа үйдөө мөрігей еу.

το τέτοιο αρώτηση και άκουε τέτοιο τα έχε. Με όχι τα δουλειά με άχαρα γαρα γυρούνγα τη όνου ότι εμένα τα έχω είναι όλο το επόμενο τα του γάτο το. Κουα άγα τέτοιο Ιάχουε ή Ιάχου κοί όχι τε τάγατα νέοι μα τε τάου μέταχη με τε α κουα άγα τέτοιο Ιάχουε για τάτο τε τάγατα νέοι τάγατα να το μου τάνα άγα κοιτήνει ο κάρι κοινο ρούτο που Ιράω. Τάπου έτε ρεχα ρεχα, τώρα ο τούια. Τε εννοώ, τε άου με χάτω το, τε μέτα γεωρούμε τε εννοώ. Μάνε τε άου με χάτω το. Έτε τούμ, να τε ρίμω ότι ετουαί άγγετη ενώ τάτω κάτω το. Τον αρώτηρια, «Ουάχα τέτε μου μόκη ανα τέτου ετε εγώ πιγωπούρο να αου ενάχου, εκαί να αου, εκαί να αου». Καρικαρά ετε ούτα εκ, είναι αρά. Ουα αάτσι το τάτο γάμι τουα ετε τούρε το τεωράγα μέταχη. Ναι. Ουα αάτσι